Όλα τη ζωή μου, σιρόκα, πινάτα μου, του χιμίριγουα. Αν τον ρόμουν τέρα ράμου, λα μου σούτιου μου. Όλο που κύριο μου του κουμάνο, ο Παρλαμέντο Ινφαντήλιο Μαπούτου, συναμάνε, αν ρόμουν το βανίχεν, μέκα μας τεκάμω σα σαμουράρι λουάια. Αν ρόμουν το κουμάνο, σε κουμάνο, λα Ασεμπλέο Ρεπούμπλικα, συναμάνε μου τρέγκεσο, όλα, ο Παρλαμέντο Ινφαντήλιο. Αντε και ροκάνε λάκα να όπα και είχα πάρει σας ούκου με λάσα ουάμ προ και ροκάνε βάση σου η λαβά. Και ροκάνε με τέκο η ακούμε λόσα εμπλέα ροπούμπλικα ροκάνε πέρα που είναι κανένα μάνια λαβά. Απαρλαμίντου εμφαντήλια.